0: η δημοκρατία θα λυθεί.
1: Ο Δίος Εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τε πήγε ποντίον τε κυμάτων ανήρισμων γέλασμων παμήτωρτε γης και των πανόπτυν κύκλων υγείου καλό.
2: Τι ως απλακίας ποινάς το λέγει, σύμιλον, ο πηγής ημογερά πεφλάνει.